0: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
1: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
2: Hey, do you know that we broadcast radio programs in Polish? Let's spread the message. We are on air every Saturday at AM and Monday 5 PM. Tell your family and friends and join us to hear Polish music and news. Some programs are presented in English. We've been presenting Polish programs from this station for 50 years. Polish Radio Broadcasting Committee in South Australia, a member of 5EBI FM.
3: The Lithuanian language program is broadcast every Saturday morning at 9 a.m. here on 5EBI FM, 103.1 MHz on your dial. You can also listen to our broadcast on the 5EBI website, as well as access earlier programs that you may have missed.
4: Your station, your culture. 5EBI.
5: 103.1 FM.
6: The time in the 5EBI studio is 2:30, so join us now for the Greek program.
7: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή.

0: πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Edlife Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή πάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που έπεσε μαχόμενος στις ορδές του Σουλτάνου Μουάμεθ Δεύτερου στις 29 Μαΐου 1453. Με το θάνατό του έγραψε την τελευταία σελίδα της χιλιόχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήταν η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1405 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το 8ο από τα 10 παιδιά του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου και της σέρβας σύζυγου του Γελένα Ντράγκας. Όταν μεγάλωσε, παρέμεινε για μικρό διάστημα στη σημερινή Κριμαία και στη συνέχεια πήγε στην Πελοπόννησο, όπου με τους αδελφούς του Θωμά και Θεόδωρο ανέλαβαν τη διοίκηση του δεσποτάτου του Μυστρά και ολοκλήρωσαν την ανάκτηση των φραγκοκρατουμένων περιοχών. Η σύγκρουση με τους δύο αδελφούς του τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και να τεθεί στη διάθεση του αδελφού του Ιωάννη Παλαιολόγου, που βρισκόταν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του πατέρα τους το 1425. Αντικατέστησε για λίγο τον αδερφό του στο θρόνο όταν ο Ιωάννης μετέβει στην Ιταλία για να λάβει μέρος στη σύνοδο Φερέρας Φλωρεντίας, που αποσκοπούσε στην επανένωση των εκκλησιών μετά το σχίσμα του 1054. Μετά την αποτυχία της Συνόδου λόγω του μίσους που επικρατούσε στον Ορθόδοξο κόσμο και την άφιξη του αυτοκράτορα στην πόλη το 1440, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε και πάλι στην Πελοπόννησο και αφιέρωσε τις προσπάθειές του στην αναδιοργάνωση του δεσποτάτου. Μετά το θάνατο του Ιωάννη, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε την αυτοκρατορία στις 6 Ιανουαρίου 1449, έχοντας επίγνωση της απελπιστικής πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης που βρισκόταν η αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί περιέσφυγαν όλο και περισσότερο τον κλειό γύρω από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο νέος Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος είχε βάλει σκοπό τη ζωή του την κατάληψη της πόλης. Έτσι, στις 15 Απριλίου 1453 άρχισε η τρίτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, που κατέληξε στην άλωσή της το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. Ο Κωνσταντίνος, προαισθανόμενος στο τέλος του, αποχαιρέτησε τους δικούς του και έλαβε θέση μάχης με τους λιγοστούς στρατιώτες του. Αλλά από μία πύλη την Κερκόπορτα, που λησμονήθηκε ανοιχτή ή κάποιος την άνοιξε σκόπιμα, μπήκαν μέσα οι Οθωμανοί και άρχισαν μία τρομερή σφαγή. Ο αυτοκράτορας πολέμησε γενναία ως απλός στρατιώτης, αλλά οι Οθωμανοί υπερήχαν συντριπτικά και ο Κωνσταντίνος έπεσε νεκρός, αφού προηγουμένως ζήτησε από κάποιο στρατιώτη του να τον θανατώσει. Μετά την άλωση της πόλης, οι κατακτητές, με εντολή του Μωάμεθ, αναζήτησαν το πτώμα του Κωνσταντίνου και το έθαψαν με βασιλικές τιμές, χωρίς όμως να γίνει γνωστός ο τόπος της ταφής του. Οι υπόδουλοι πια Ρωμνοί δεν θέλησαν να πιστέψουν τον χαμό του Κωνσταντίνου. Τον φαντάζονταν όχι νεκρό, αλλά μαρμαρωμένο, έτοιμο να ξυπνήσει και να κυνηγήσει πάλι τους Οθωμανούς ως την κόκκινη μηλιά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν άφησε απογόνους, παρά τους δύο γάμους του. Την 1η Ιουλίου 1428 νυμφεύθηκε τη Μανταλένα Τόκο, κόρη του άρχοντα της Ζακύνθου, Λεωνάρντο Τόκο, η οποία πέθανε πάνω στη Γένα, όπως και η δεύτερη σύζυγός του, Κατερίνα Γκατιλούζιο, κόρη του άρχοντα της Μυτιλίνης, Ντορίνο Γκατιλούζιο, την οποία παντρεύτηκε στις 27 Ιουλίου 1441.

0: Να συνεχίσουμε τώρα με το δεύτερο μέρος του σημερινού μας θέματος για την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης ήρθε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η αρχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Σουλτάνος πήρε την θέση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Πρώτος Σουλτάνος αναδείχθηκε ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο Πορθητής. Μετά την πολιορκία και τις σφαγές, ο Μωάμεθ θέλησε να επαναφέρει την ζωή στην πόλη και να προσελκύσει τους χριστιανούς που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους για ένα ασφαλέστερο καταφύγιο. Πίστευε ότι ο ιδανικός τρόπος για να τους πείσει να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη ήταν να γίνει ανασύσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την αιγεσία ενός Πατριαρχείου που θα διευθετούσε τις υποθέσεις των χριστιανών. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος επέτρεψε την αυτονομία της Εκκλησίας με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχόταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως ο τελευταίος Πατριάρχης πριν από την άλωση της πόλης ήταν ο Γρηγόριος Μάμας, που είχε διαφύγει στην Ιταλία το 1451. Η θέση του Πατριάρχη ήταν κενή. Ωστόσο, ο Μωάμεθ βρήκε τον άνθρωπο που αναζητούσε. Ήταν ο Γενάδιος Σχολάριος, μεγάλος αντίπαλος του τελευταίου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Να σημειώσουμε ότι πριν την πτώση, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, με αυτούς που ήθελαν να ενωθούν με τη Δυτική Εκκλησία, δηλαδή με τον Πάπα, και οι οποίοι είχαν επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και αυτούς που ήταν ενάντια στην ένωση με επικεφαλής τον πολιτικό αρχηγό Δούκανο Ταρά και θρησκευτικό τον Γενάδιο Σχολάριο. Τόσο μεγάλο ήταν το μίσος ανάμεσα στις δύο παρατάξεις που οι ανθενωτικοί έλεγαν καλύτερα να βασιλεύσουμε σε μία τουρκοκρατούμενη πόλη παρά να έχουμε λατινική κάλυψη. Όταν λοιπόν ο Σουλτάνος έμαθε ότι ο Γενάδιος είχε εχμαλωτιστεί και είχε μετατραπεί σε σκλάβο, έσπευσε να τον απελευθερώσει. Τον εξαγόρασε και τον κάλεσε στο παλάτι του για να του δώσει το αξίωμα του Πατριάρχη. Ο Γενάδιος πέρασε ταχύτατα όλη την ιεραρχία έως τις 6 Ιανουαρίου 1454 που ορίστηκε Πατριάρχης. Προβιβάστηκε από μοναχός σε διάκονος, ιερέας και επίσκοπο σε χρόνο ρεκόρ. Ο Σουλτάνος παραχώρησε στον νεοφώτιστο Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο πολλά προνόμια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φοροαπαλλαγή, η σόβια διατήρηση του αξιώματος, ακόμη και Οθωμανική φρουρά.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1 Α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: music from around the world. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
4: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
5: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9.30 έως τις 10.30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10.30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
7: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Σημαντικές ανατροπές σημειώθηκαν την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στην Κύπρο. Εξακομματική θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη πενταετία. Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ κέρδισαν τη μάχη της συσπήρωσης των κομμάτων τους και τερμάτισαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με ποσοστά 27% και 24%. Στην τρίτη θέση είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 10,9% και στην τέταρτη θέση το ΔΙΚΟ με 10%. Τη νέα σύνθεση της Βουλής συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με ποσοστά 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Οι 56 έδρες κατανέμονται στα κόμματα ως εξής: ΔΙΣΥ 17 έδρες, ΑΚΕΛ 15 έδρες, ΕΛΑΜ 8 έδρες, ΔΙΚΟ 8 έδρες, ΑΛΜΑ 4 έδρες και Άμεση Δημοκρατία 4 έδρες. Τα αποτελέσματα δυσκολεύουν τη θέση του Προεδρικού, καθώς η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ που στήριζαν τον Πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη έμειναν εκτός Βουλής αφού δεν κατάφεραν να εκλέξουν ούτε ένα βουλευτή. Με τα νέα δεδομένα, εκτός εάν υπάρξουν και νέες ανατροπές, τα κόμματα που μένουν να στηρίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι το ΔΙΚΟ, με μειωμένη όμως τη δύναμή του, και το ΕΛΑΜ, καθώς επίσης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός από το παρασκήνιο. Όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε πανκύπρια στο 33%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 67%. Στις εκλογές της Κυριακής προσήλθαν 378.000 ψηφοφόροι από τις 569.000 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%. Νέα Ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο Λίβανο την επομένη μιας επιδρομής που στήχησε τη ζωή σε 11 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANI. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, το οποίο κατήγγειλε μία σφαγή, 6 γυναίκες και ένα παιδί περιλαμβάνονται στους 11 ανθρώπους που σκοτώθηκαν το Σάββατο στην περιφέρεια της Ναμπιτίγια, στο Νότο. Το Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε επίσης 9 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πρόσθεσε το Υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον στόχων που ισχυρίζεται ότι βρίσκεται η φιλοϊρανική Χεζβολάχ στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου και πρόσφατα παρατάθηκε για 3 εβδομάδες. Ο βουλευτής του Λιβάνου Χασάν Φαρντάλα, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν εξαρτά μια συμφωνία με τις ΗΠΑ από το να σταματήσει ο πόλεμος στον Λίβανο. Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μόνο στο Ιράν, αλλά σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα στο Λίβανο, δήλωσε ο Φαρντάλα. Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα εκκαινώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Γιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε, βγαίνοντας από το κτίριο, ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες. Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία των ΟΖΕΛ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Η παρέμβαση της αστυνομίας έγινε κατόπιν εντολής της αστυνομικής διεύθυνσης Άγκυρας, η οποία επικαλέστηκε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που σχετίζεται με την ηγεσία του κόμματος και την απομάκρυνση της τρέχουσας διοίκησης. Η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε την Παρασκευή ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ροπ Γιέτεν. Η απαγόρευση έχει στόχο να αποτρέψει την όποια συνεισφορά μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων από την Ολλανδία στην παράνομη κατοχή, δήλωσε ο Γιέτεν. Η προηγούμενη Ολλανδική κυβέρνηση πέρσι δήλωσε ότι σχεδίαζε την απαγόρευση που τώρα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η Ολλανδία είναι βασικός αγοραστής Ισραηλινών προϊόντων, αλλά η κυβέρνηση ποτέ δεν αποκάλυψε τον όγκο των προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τους εβραϊκούς οικισμούς. Οι περισσότερες διεθνείς δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ σε γη που κατέλαβε στον πόλεμο του 1967 ως παράνομους. πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την όποια δραστηριότητα επικισμού. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό λέγοντας ότι έχει ιστορικούς δεσμούς εδώ και 3.000 χρόνια με τη γη αυτή.
0: Τέλος των ειδήσεων.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 7 Ιουνίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμηγή, Πρόεδρος.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, την Κυριακή που μας έρχεται η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους μαθητές και γέννησε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι απλώς μια ανάμνηση ενός θαυμαστού γεγονότος, είναι μια ζωντανή πρόσκληση προς όλους μας να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει μέσα στην καρδιά μας. Στο Ευαγγέλιο της ημέρας ακούμε τον Χριστό να λέει «Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού, ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και ο Ευαγγελιστής εξηγεί ότι μιλούσε για το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει αυτό το ζωντανό νερό? Ο άνθρωπος διψά, όχι μόνο σωματικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Διψά για αγάπη, ειρήνη, αλήθεια, ελπίδα. Και συχνά προσπαθεί να ξεδιψάσει με πράγματα που δεν γεμίζουν την ψυχή. Χρήματα, επιτυχία, δύναμη, απολαύσεις. Όμως η καρδιά παραμένει άδεια. Ο Χριστός έρχεται και λέει «Εγώ μπορώ να σου δώσω το νερό που πραγματικά θα σε ζωοποιήσει». Αυτό το νερό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πριν από την Πεντηκοστή, οι μαθητές ήταν φοβισμένοι, κλεισμένοι στο υπερόο, γεμάτοι ανασφάλεια. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, μεταμορφώνονται, αποκτούν θάρρος, δύναμη, πίστη, βγαίνουν στον κόσμο και κηρύττουν το Χριστό χωρίς φόβο. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ο θυμωμένος γίνεται πράος, ο απελπισμένος γεμίζει ελπίδα, ο αδύναμος αποκτά δύναμη, ο αμαρτωλός βρίσκει μετάνοια και νέα αρχή. Η Πεντηκοστή λοιπόν δεν αφορά μόνο τους Αποστόλους, αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Σήμερα ίσως πολλοί αισθανόμαστε κουρασμένοι, μπερδεμένοι, φοβισμένοι για το μέλλον. Ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας και θορύβου, αλλά πολλές φορές χωρίς ειρήνη. Κι όμως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και μέσα στις ψυχές που ανοίγονται στον Θεό. Πώς όμως μπορούμε να δεχτούμε το Άγιο Πνεύμα? Πρώτα με την προσευχή. Οι Απόστολοι ήταν ενωμένοι στην προσευχή όταν ήρθε η χάρη του Θεού. Έπειτα με τη μετάνοια. Η αμαρτία κλείνει την καρδιά, η μετάνοια την ανοίγει. Και ακόμα με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, στη Θεία Λειτουργία, στην Εξομολόγηση, στην Θεία Κοινωνία. Ο άνθρωπος ανανεώνεται πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται με θόρυβο στη ζωή μας. Έρχεται πολλές φορές αθόρυβα, σαν ειρήνη μέσα στην καρδιά, σαν φωτισμό στη σκέψη, σαν δύναμη να συγχωρήσουμε, να αγαπήσουμε, να αντέξουμε. Και υπάρχει κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος γεμίσει από το Άγιο Πνεύμα, δεν κρατά αυτή τη χάρη μόνο για τον εαυτό του. Γίνεται και ο ίδιος πηγή αγάπης και παρηγοριάς για τους άλλους. Ο κόσμος σήμερα χρειάζεται ανθρώπους φωτισμένους από το Άγιο Πνεύμα. Ανθρώπους με καλοσύνη, με αλήθεια, με καθαρή καρδιά, με πίστη και ελπίδα. Η Πεντηκοστή μας θυμίζει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Είναι το σώμα του Χριστού που ζει και κινείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έλα Άγιο Πνεύμα και φώτισε το νου μας. Καθάρισε την καρδιά μας, δώσε ειρήνη στις οικογένειές μας, δύναμη στις δυσκολίες μας και ζωντανή πίστη στη ζωή μας. Και τότε πραγματικά θα νιώσουμε μέσα μας να αναβλύζει αυτό το είδωρ το ζών που υποσχέθηκε ο Χριστός. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα αγαπητοί μου αδελφοί και καλό Σαββατοκύριακο.

Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας θα ιδρύσει μία ορχήστρα νεολαίας το Φεβρουάριο 2026. Η ορχήστρα νεολαίας θα δώσει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς της παροικίας να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό μουσικό περιβάλλον με πρόβες, εργαστήρια και συναυλίες. Τα μέλη της ορχήστρας θα έχουν ηλικία 10 έως 25 ετών. Πρέπει συγχρόνως να παίρνουν μουσικά μαθήματα με επαγγελματία δάσκαλο οργάνου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Πρέπει να παίζουν ένα από τα παρακάτω όργανα: βιολί, βιόλα, βιολεντζέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, όμποε, κλαρίνο, σαξόφωνο, φάγκοτο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα ή κρουστά. Η ορχήστρα νεολαίας θα ερμηνεύσει ορχιστρικά έργα από Έλληνες και Έλληνο-Αυστραλούς συνθέτες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον Γιάννη Κουρμπέλη, στο τηλέφωνο 04 49 543 060. Επαναλαμβάνω, 04 49 543 060.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.